Radio 40B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Για τους ποδοσφαιρόφιλους και ιδιαίτερα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, να τους πούμε ότι σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ολλανδική NEC στο στάδιο Καρασκάκη, αλλά δυστυχώς δεν πήγε καθόλου καλά. Ο αγώνας τελείωσε ισοπαλία με 0-0. Ο Ολυμπιακός φάνηκε πολύ απροετοίμαστος και εάν παίξει το ίδιο παιχνίδι στην Ολλανδία την ερχόμενη εβδομάδα, οπωσδήποτε θα αποκλειστεί. Ο αγώνας ήταν για τους προκριματικούς αγώνες του Champions League. Αυτή τη εβδομάδα, νομίζω αύριο, παίζει ο ΠΑΟΚ για το Europa και ο Παναθηναϊκός, νομίζω αύριο είναι ο Παναθηναϊκός και την Παρασκευή πρωί είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι για το Conference League και ο ΠΑΟΚ είναι για το Europa. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

0: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.
1: Και μετά από το διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, θα ανακοινώσω κάτι που οπωσδήποτε είναι γνωστό στην παροικία, αλλά για μας θα το ανακοινώνουμε καθημερινώς ως όταν αρτεί η μέρα της σχεδίας, που είναι την άλλη Πέμπτη στις 13. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με τη σύζυγό του Διονυσία, έκανα το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας εδώ στο ράδιο έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντος Παναγιουτάκης, ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος πριν 5 μήνες η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, φίλε μας. Να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι εμείς δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, τον αγαπημένο μας Γιάννη, γιατί πραγματικά προσέφερε πάρα πολλά. Ως συντονιστής του ραδίου να σας πω ότι ποτέ δεν μου είπε όχι όταν κάποιος έλειπε, ο αρρώστησε κάτι για να του κάνει το πρόγραμμά του. Πάντοτε ήταν ναι Παντελή θα πάω, ναι Παντελή θα πάω. Λίγοι από μας έχουμε προσφέρει τόσα πολλά που έχει προσφέρει ο έμνηστος Γιάννης.

Ιωνία σου, η μνήμη φίλη μου, να είσαι το καλό παράδεισο και το χώμα που να σε σκεπάσει να είναι πολύ πολύ ελαφρύ. Τα συλληπιτήρια εκ μέρους όλων εμάς του ραδίου στην οικογένεια του Γιάννη. Εις μνήμη του εγώ θα του βάλω ένα τραγούδι του Καζαζίδη. Διοπόρτης έχει η ζωή. Εις μνήμη του Γιάννη.

Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι που το βάλαμε εις μνήμη του συνεργάτη μας, του άγνωστου Γιάννη Μιχαλίτση. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση και σήμερα, Τετάρτη πρωί, ο Παντελής Κώτης μαζί σας έως τις 12. Μείνετε μαζί μου κύριοι και κύριοι, την ώρα που έχω να σας προσφέρω θα περάσετε μαζί μου με τα πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για σας. Τώρα, θέλετε να πάτε διακοπές, 9 ωραία μέρη στην Κουινσλάνδη που μπορεί να σας βοηθήσει να πάτε και να κάνετε ωραίες διακοπές. Το πρώτο λέει είναι το Port Douglas, δεύτερο είναι Noosa Heads, Alley Bridge Beach, Modaville, Melville, Harvey Bay, Toowoomba, Bundaberg and Gympie. Αυτά λένε ότι είναι τα πιο ωραίτερα μέρη της Κουινσλάνδης. Τώρα νομίζω έχει κι άλλα ωραία μέρη που μπορεί να κάνει διακοπές ο άνθρωπος. Πάμε να ακούσουμε τον Αγγελόπουλο.

Η μελωδική φωνή του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που πιστεύω πολλοί από εσάς να μην το γνωρίζετε. Πόσοι τραγουδιστές νομίζετε είναι ρέγγιστε στην Ελλάδα? Οι άντρες 1329, γυναίκες 1226. Πόσοι λαϊκοί τραγουδιστές είναι από αυτούς? 127. Δηλαδή κάνει εξαγωγή από τραγουδιστές η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Σκέψου να ήταν η γλώσσα μας στην αγγλική με τόσους τραγουδιστές. Θα τρώγανε τον κόσμο με τόσους τραγουδιστές που έχουμε. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ο αείμνηστος Μάριος Τόκας του Αδαμαντίδη όταν ήταν πολύ νεαρός. Μάλλον ήταν το πρώτο, η πρώτη επιτυχία του Αδαμαντίδη αυτό το τραγούδι.

Η γλυκιά φωνή της Χάρης Αλεξίου, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. Radio 4B, ακούτε, συγγνώμη, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελικότη μαζί σας έως τις 11, αντικαταστώντας τον συνεργάτη μας, τον Ζαχαρία Μαυρή, που αδυνατεί να είναι μαζί σας. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι και ο Ζαχαρίας και ο Θεοχάρης τους αρέσει πάρα πολύ το ράδιο, αλλά τα παιδιά λόγω εργασίας δεν μπορούν να έρθουν. Εμείς που είμαστε συνταξιούχοι προσπαθάμε να κρατήσουμε το ράδιο με ζωντανά προγράμματα. Ερχόμαστε για να, για σας να διασκεδάσετε, να ενημερώνεστε και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο με το Μητροπάνο.

Δύο αριστηριούματα, κυρίες και κύριοι, του Τάκη Μουσαφίρη στον αείμνηστο Μητροπάνο. Και πάμε να ακούσουμε το Στέλιο.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα. Station sponsor.
2: Και από τα διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στις παρικιακές ανακοινώσεις. Απεβίωσε ο συμπάρικος και συνεργάτης μας Γιάννης Μιχαλίτσης από τη Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον ιερό ναό της Κοίμησης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 το πρωί. Σύσσωμη η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου Μπι εκφράζει τα συλληπιτήριά στην οικογένεια του αγαπημένου μου Γιάννη. Μάλιστα. Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας και της Ενορίας της Κοίμης της Θεοτόκου στο Μανκροβάτ σας προσκαλούν το Σαββάτο 15 Αυγούστου στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα παραπλεύρωσης της Εκκλησίας για να γιορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Μια βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. Είσοδος για ενήλικες $60, παιδιά από 6 έως 12 ετών 25. Η προπληρωμή είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενορίας 33 43 73 04 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αυτές ήταν οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

Τερζής, Πασκάλης Τερζής, σε σύνθεση του Νικολόπουλου, κυρίες και κύριοι, και όπως είναι γνωστό αυτό το τραγούδι, το έχει γράψει ο Νικολόπουλος, το είχε γράψει ο Νικολόπουλος για το Στέλιο Καζαζίδη. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από μένα εδώ το Παντελή Κώτη που σας παρουσίασα το πρόγραμμα το σημερινό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα και όπως είπα ο Ζαχαρίας με την πρώτη ευκαιρία θα είναι μαζί σας. Εγώ θα είμαι πάλι κοντά σας τα Λαϊκά Σκαλοπάτια την Παρασκευή το πρωί μαζί με το Γιώργο με το Χιανάκη. Μέχρι τότε γεια σας και να έχετε ένα καλό μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Θα τελειώσουμε το πρόγραμμά μας με πορτπουρί νησιώτικα της Γλυκερίας.

Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης 5/8/2026. Καλησπέρα σας. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα κάθε Τετάρτη, ένα πρόγραμμα μιας ώρας. Ελπίζω η μια ώρα που θα περάσουμε μαζί να είναι ευχάριστη, να περάσουμε ωραία με τα τραγούδια και με το άνθρωπο που έχω διαλέξει για σας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, τραγούδια από την πατρίδα μας, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, ειδήσεις από την πατρίδα και το άρθρο μας που απόψε, το άρθρο μας αγαπητοί ακροατές, είναι «Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκύπριους χρειάζεται ο Ερχιουρμάν». Και αγαπητοί ακροατές, ανοίγουμε το πρόγραμμα μας απόψε με τον Μιχάλη Τερλεκάν, «Τρεις ελιές και μια ντομάτα». Ειδικά αφιερωμένον στον Μίλτον και στην Άντζελαν, αυτοί γνωρίζουν ποιοι είναι, που κάθε Τετάρτη κάθονται και μας ακούνε και μας λένε καλά λόγια για το πρόγραμμα. Καλή σας ακρόαση για όλους μας.

Και ο Μιχάλης, συγγνώμη, ο Κυριάκος Μαπούρας μας ερμήνευσε αυτόν τον όμορφο τραγούδι, η θεά Αφροδίτη. News. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ειδήσεις από την πατρίδα.

0: θέση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στη θέση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διόρισε την Ευανθία Τσολάκη. Στην θέση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον Χρήστο Σενέκη, στη θέση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, την Τίνα Παύλου και στη θέση της Υφυπουργού Πολιτισμού, την Κλέα Παπαέλληνα. Επιπλέον διόρισε τον Ηλία Μεριάνθους ως Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, την Ειρήνη Πογιακή ως Επίτροπο του Πολίτη και τον Παναγιώτη Παλατέ ως Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης και η τελετή των διορισμών θα πραγματοποιηθούν την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο στην Ελλάδα, με διάσπαρτες εστίες στην Δυτική Αττική. Από καρδιωτικές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες του RT News. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι. Τα τελευταία 5-24 ώρα, οι πυροσβέστες δίνουν μια μάχη που μοιάζει ατελείωτη. Παρά την κάπως βελτιωμένη εικόνα των τελευταίων ημερών, μένουν στις θέσεις τους και παλεύουν ασταμάτητα μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία. Μια ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης δίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε ευάλωτους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εκποίηση της κυρίας κατοικίας τους. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε για δεύτερη φορά παράταση για υποβολή αιτήσεων και ένταξη στο σχέδιο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν υποβληθεί συνολικά 4.269 αιτήσεις. Από αυτές εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο σχέδιο 846. Περίπου 1.800 αιτήσεις είναι υπό επεξεργασία, άλλες έχουν απορριφθεί και άλλες αποσύρθηκαν από τους ίδιους τους αιτητές. Τα βασικά κριτήρια για να ενταχθεί κανείς στο σχέδιο είναι το δάνειο να είναι μη εξυπηρετούμενο με υποθήκη την κύρια κατοικία, η αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ και να είναι λήπτης κοινωνικών επιδομάτων. Εάν ο αιτητής εγκριθεί, το ακίνητο αποκτάται από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στα επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιών. Στη Ρωσία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στην περιφέρεια της Μόσχας. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, την ίδια νύχτα, ουκρανικά drones έπληξαν 3 αποθήκες της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, Wild Paris, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις της. Η Wild Paris βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο στόχαστρο επανειλημμένων ουκρανικών επιθέσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να πλήξει κρίσιμες υποδομές στο ρωσικό έδαφος. Η εταιρεία χαρακτήρισε τα πλήγματα πράξης τρομοκρατίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει το ύψος των ζημιών. Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο υπό σημεία Λιβερίας στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος. Σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η προέλευση του βλήματος που έπληξε το μηχανοστάσιο. Η βρετανική εταιρεία Vanguard ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στους χώρους ενδιέτησης του πληρώματος, ενώ αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Το πλοίο Minoan Pioneer διαχειρίζεται η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Modion Maritime Management. 5 χρόνια φυλάκισης, 23χρονο για σχεδόν 1 κιλό κάνναβις επέβαλε το κακούργιο δικείο Λάρνακας για παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ, κατά την οποία εντοπίστηκε στην κατοχή του σχεδόν 1 κιλό κάναβης. Και το δελτίο καιρού.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EP σε συχνότητα 98,1. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Θα συνεχίσουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα με την Άννα Βύση που μας ερμηνεύει 2 τραγούδια απόψε. Θα συνεχίσουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα με την Άννα Βίση που μας ερμηνεύει δύο τραγούδια.

Και μετά από την αναβίση που μας ερμήνευσαν αυτά τα δύο όμορφα τραγούδια. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε τώρα στο άθρο μας που είναι, όπως έχω πει προηγουμένως, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκύπριους χρειάζεται ο Ερχιορμάν. Το χρειάζεται. Με όλους θέλει να συζητά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ο εγκάθετος της Άγκυρας στα κατεχόμενα, του Φαν Ερχιορμάν. Όχι ακριβώς με όλους. Με την Τουρκία δεν χρειάζεται, γιατί προσαρμόστηκε πλήρως και πολύ σύντομα. Δεν θεωρεί αναγκαίο να συζητά ΜΟΕ με το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, με τον κόσμο του οποίου δημιούργησε μια απόσταση με τις θέσεις που εκφράζει. Θέλει, δήλωσε προημερών ο κ. Ερχιορμάν, ΜΟΕ όχι μόνο μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά και μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπε αυτό κατά τη συνάντηση την περασμένη Παρασκευή στα κατεχόμενα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο. Τι εννοεί με το ΜΟΕ? Όχι, δεν εννοεί ενάρμοση των τουρκοκυπρίων με τα ευρωπαϊκά, αλλά εννοεί να δίνει η Ενωμένη Ευρώπη χορηγίες και στράτους στην αποσχιστική οντότητα. Ζητά εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση του κανονισμού και της απευθείας εμπόριο, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που κατά την κατοχική πλευρά παρουσιάζονται στην εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ιδιότητα των Τουρκοκυπρίων ως πολιτών της Ηνωμένης Ευρώπης με το περιουσιακό. Όλα στο τσουβάλι τα θέλει ο κ. Ερχιορμάν και ό,τι καταφέρει. Όταν ανέφερε σε ιδιότητα των Τουρκοκυπρίων ως πολιτών της Ηνωμένης Ευρώπης, εννοεί τους κατέχοντες υπηκότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπηκότητα που και ο ίδιος είναι κάτοχος, όπως και η προκάτοχή του. Δεν αναφέρεται σε Κυπριακή Δημοκρατία γιατί δεν την αναγνωρίζει. Δεν καταφέρεται στο κράτος της Κύπρου, αλλά τα καλά από την υπηκότητα του τα θέλει τόσο ο ίδιος όσο και οι Τουρκοκύπροι. Ο Τουφάν Ερχιορμάν θέλει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της, αλλά δεν τη θέλει στις συνομιλίες. Και δεν τη θέλει γιατί είναι γνωστοί οι λόγοι και οι λόγοι είναι αυτοί. Αρκετοί για να μην συμμετέχει ως μέρος σε ένα ενδεχόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Έσπευσε ωστόσο να προσθέσει πως εάν θέλει η Ενωμένη Ευρώπη να συμβάλλει σε μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί, μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συνδέεται με την Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή, την Ενωμένη Ευρώπη τη θέλουν για τα διαβατήρια και τα κονδύλια και κατά άλλα αναφέρεται και σε απομόνωση και αμούμονωση. Εκείνη που επιβάλλει συνεχόμενη κατοχή εδαφών της Κύπρου από την Τουρκία. Ο Ερχιορμάν δεν τα κάνει όλα αυτά για να δώσει διαπιστωτήρια στην Τουρκία. Αυτά δόθησαν και βρίσκονται στη φάση της διαχείρισης και προώθησης της κατοχικής πολιτικής στο Κυπριακό. Είναι εκφραστής του τουρκικού εθνικισμού και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έχει και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Ή καλύτερα την είχε, καθώς η συμπεριφορά του την κατατάσσει δίπλα στους προκάτοχους του. Δεν τον κατατάσσει δίπλα στον Αγκετζή, ο οποίος μπορεί να μην κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε. Ο Τουφάν Ερχιορμάν ούτε θεωρητικά ούτε στην πράξη είναι ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Είναι εγκάθετος της Άγκυρας, ο οποίος με τη στάση του εν γέννη συμπεριφορά του απομακρύνει το Κυπριακό από τη λύση. Με τη στάση και τη συμπεριφορά του δημιουργεί προβλήματα και δυσκολίες στις προσπάθειες. Θέλει να ζητά δικαιώς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και έχει μία δική του ερμηνεία για το περιεχόμενό τους. Ο Τουφάν Ερχιορμάν είναι πολιτικός των ΜΟΕ και όχι της ουσίας του Κυπριακού,
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που παραπέμπει στο ροκάνισμα του χρόνου, σε μια παλιά δοκιμασμένη τακτική της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, εάν πραγματικά επιμένει σε ΜΟΕ, θα μπορούσε να αρχίσει με τους Τουρκοκύπριους. Και αυτό γιατί με τη στάση του χρειάζεται. Επιβάλλεται να τα βρει με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό ήταν το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ, «Παροιμίες του λαού».

Και μετά από τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ θα πάμε σε μια αφιέρωση, την τακτική μας αφιέρωση στον κύριο Γιάννη Μισελή, που του άρεσε το τραγούδι «Τα Τριαντάφυλλα» και θα τον ευχαριστήσουμε πάλι ακόμα μια βραδιά να το ακούσουμε.

Και ο Κώστας Καρακώστας μας ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν μιλάς». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 44 λεπτά και θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις της παροικίας μας.

Και ανοίγουμε με μια θλιβερή αναγκίνωση. Αμπεβίωσε ο συμπάρικος μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ιερίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη θλίψη, με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί με τη σύζυγο του Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασία εδώ στο ράδιο έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης ο Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης. Ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος, πριν 5 μήνες η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει φίλε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννη. Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας και Ενωρία της Κοιμησίως της Θεοτόκου στο Μαντ Κροβάτ σας προσκαλούν το Σαββάτο 15 Αυγούστου στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα παραπλεύρος της Εκκλησίας για να γιορτάσουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μια βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. Είσοδος για ενήλικες $60, παιδιά 6 έως 12 ετών $25. Η προπληρωμή είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενωρίας στο 33 43 73 04 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η Άννα και η Ζήνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Creek Club όπου θα υποδεχτούμε την βραβευμένη ζαχαροπλάστια Άννα Οπολιβίου και την μητέρα της Τζίνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρία, 4 μετά μεσημβρία. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες τις τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων. Όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτα με μπακλαβά. Επιπλέον, ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα με πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κρατήσεις ενωρίς. Και αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας, αγαπητοί ακροατές. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Ντελάρα, το τελευταίο αντίο.

Και με τον Καζαντζίνη, αγαπητοί ακροατές μας, έχουν απομείνει μονάχα 5 λεπτά για να αντελέψει το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Αστρία Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν ευχάριστο βράδυ. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ, ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Διονύσης Θεοδόσης. Ο Διονύσης Θεοδόσης ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος εμφανίστηκε τον καιρό του Τσόκα και σε ηλικία 33 χρονών απεβίωσε λόγω του ότι είχε καρκίνο, αλλά τα τελευταία του χρόνια τα είχε αποτραβηχτεί και είχε πάει και έγινε μοναχός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Τόκα. Κι όλο εγώ περίμενα.